Μου κουητώ σι σιμδιέ Σε φιάλε τιάν τε κότρα Να σε τελάς ετοιμελέ Νου πτώ περνβούσε μπότα